0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στην Τζουμέκα με. Η άλλη τη σα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

Βάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: σένα. Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδια μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
2: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
1: Παίζει Pix Lux.
2: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
1: Παίζει και μέλισσες.
2: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλέζη και Σάτι. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζώος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
7: Γεια!
8: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
7: Ναι! Κάποια προτίμηση?
8: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus, μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus, μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
7: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Πολύ καλημέρα σας. Καλώς στην παρέα εδώ στο στέκι μας, στο σπίτι μας το ραδιοφωνικό. Και σήμερα 7 ακριβώς το ρολόι μας και ξεκινάμε μαζί ακόμα ένα πρωί στον ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Καφεδάκι έτοιμο, τραγούδια έτοιμα, επικοινωνία έτοιμη στο Viber στο 69849-32-932. Θετική ενέργεια στο full, βάζω δίσκο στο pick-up και ταξιδεύουμε πίσω στο 1991. Στη μουσική του Σπύρου Πάζιου, στα λόγια του Γιάννη Δόξα και στη φωνή της Ελένης Δήμου. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ.

Με πάθος, με δύναμη, με τη δική του ξεχωριστή μουσική προσωπικότητα, ο Πάνος Μουζουράκης έδωσε μια νέα πνοή σε αυτό το διαχρονικό τραγούδι του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Ένα από τα πολλά που έχουμε στο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2, που είναι αφιερωμένο στην αξέχα του Λαβρέτη. Στο ίδιο επεισόδιο και ο Πάνος Μουζουράκης και ο Διονύσης Τσακνής, σε special guest εμφάνιση ο Γιώργος Μαργαρίτης, μαζί του στα κίτρινα ποδήλατα η Μιρέλα Πάχου, ο Στίβ Τεσέρ. Ένα ακόμα επεισόδιο με πολλή πληροφορία και πολλές εμπειρίες όλων των συντελεστών από όσα έζησαν μαζί με τον αξέχαστο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Δείτε το, είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, Ελληνικός 932. Ενώ τόσο το Μάτια Δίχως Λογική που μόλις ακούσαμε, όσο και το Φλασάκι, κυκλοφορούν και ψηφιακά από τη Μήνο CMI σε αυτή τη μαγική εκτέλεση του Πάνου Μουζουράκη από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, για να τα απολαμβάνετε και εκεί. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλή μας Πέμπτη εσείως, 28 Μαΐου. Τελειώνει και ο Μάιος, παιδιά, το καλοκαίρι είναι στη γωνία μας, κλείνει το μάτι πονηρά, ό,τι χρειαζόμαστε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Χρόνια πολλά στον Διοσκουρίδη, τον Διόσκορο και τον Διοσκορίδη, ιδιαίτερα ονόματα. Σήμερα 28 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Θυμάται κάθε χρόνο τέτοια μέρα και θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια, αλλά και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία όλων των ζώων, των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Νομίζω ότι αυτό το δεύτερο κομμάτι είναι που μας αφορά όλους και στο οποίο πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο. Ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος σήμερα. Ήδη ο ήλιος μας χαμογελάει πλατιά. Έχουμε μια υπέροχη μέρα μπροστά μας, με αίθριο καιρό, με λίγες μόνο νεφώσεις μεσημέρα απόγευμα και με τη θερμοκρασία να μας θυμίζει πως το καλοκαίρι είναι σχεδόν εδώ, φτάνοντας το μεσημέρι μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα σε όλους. Αν δεν έχετε ξυπνήσει, ελάτε σε αυτή την παρέα που μας ξυπνάει όμορφα. Αν είστε ήδη καθοδόν, όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε, το ξέρετε. Εάν είστε ακόμα στη δουλειά, δε από το πρωί, τότε δυναμώστε λίγο παραπάνω τον Ελληνικό, να πάρετε την ενέργεια που χρειάζεστε για να πάει και αυτή η Πέμπτη καλά. Και θα πάει καλά. Καλημέρα σε όλους.

0: Από το λίγο χρώμα για τα σκούρα, το τελευταίο δίσκο των Pixlax που κυκλοφορεί εκεί έξω, αυτό που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από τον Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε για την πρώτη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης, έτσι να μπούμε λίγο στη μέρα. Στα 17 λεπτά μετά από τις 7 το ρολόι του Ελληνικού 93,2, το ποτάμι από νωρίς με κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Αττική οδός αρχίζει και μαζεύει επικίνδυνα για τέτοια ώρα. Το πρόβλημα ξεκινά ουσιαστικά από την Αττική οδό, από την Εθνική οδό Αθηνολαμία στην είσοδο και φτάνει μέχρι το Μαρούσι που σιγά σιγά μαζεύει. Οπότε έχετε το νου σας, ίσως καθυστερήσετε λίγο παραπάνω σήμερα. Με κίνηση έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς Καραμαγκά. Θέλει υπομονή αυτή την ώρα και η Βουλιαγμένης από τη Βλέπω. Αρχίζει και μαζεύει από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Καλή εικόνα στην παραλιακή με πυκνή ροή ή δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα σας δώσω τις πρώτες προσκλήσεις της ημέρας για μία από τις ωραίες βραδιές που ετοιμάζουμε φέτος το καλοκαίρι. Σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες. Προς το παρόν ταξίδι στην δεκαετία του 80 με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ωραίο τραγούδι ταξίδι είναι αυτό. Φεύγεις, δεν φεύγεις, είσαι δεν είσαι Αθήνα. Το θέμα είναι να μοιάζουν όλα καλοκαίρι μέσα μας και έξω μας. Ήταν οι Μέλισσες στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, θα πω ξανά σε αυτή την υπέροχη Πέμπτη που ξημέρωσε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, 28 Μαΐου σήμερα και σαν σήμερα το 585 π.Χ. διαβάζω, τόσο πίσω πάμε, ο Θαλής ο Μιλίσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Δεν ξέρω αν τότε είχαν και την αστρολογική πλευρά του πράγματος τόσο πολύ σε υπόλοιψη, αλλά από τότε μέχρι σήμερα μετράμε πολλές ηλιακές έκλειψεις και με γεγονότα και χωρίς γεγονότα. Το 1952, σαν σήμερα, 28 Μαΐου, ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Δεν είναι πολύ μακριά να το σκεφτείτε και αυτό, να καταλάβετε πόσο πολύ δεν προχωρούσε αυτή η χώρα, όχι μόνο αυτή η χώρα, πόσο πολύ δεν προχωρούσε ο άνθρωπος σε συγκεκριμένα ζητήματα δικαιωμάτων. Το 1961, σαν σήμερα, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που λέγαμε πρόλυγου, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ενώ το 1979, σαν σήμερα, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η συμφωνία ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με τα καλά και τα άσχημα που είχε αυτή η συμφωνία και αυτό το επόμενο κεφάλαιο, αυτή η επόμενη πίστα στην ιστορία της Ελλάδας. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1908 έχω τον Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας, άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, βεβαίως έμεινε στην ιστορία ως ο πατέρας εντός εισαγωγικών του ήρωα James Bond. Ενώ το 1968, σαν σήμερα, γεννιέται η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue, superstar παγκοσμίου βεληνικού, είχε έρθει και στη χώρα μας το προηγούμενο Σεπτέμβριο, ήταν η τέλη του καλοκαιριού, κάπου εκεί. Ελληνικός 93,2, επιστροφή στο σήμερα. Μην σας πω να πάμε και λίγο προς το αύριο, στην Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 9 το βράδυ, που είναι ένα από τα καλοκαιρινά μας ραντεβού, σε μια βραδιά με δύο νέα παιδιά που έχουν γίνει ήδη viral στο διαδίκτυο. Έχουν το κοινό τους, τους αγαπάτε πάρα πολύ, τόσο τη Μάγδα Βαρούχα όσο και το Χρήστο Αδαμόπουλο, που μας έχουν χαρίσει πολύ ωραίες διασκευές όπως αυτή εδώ. Αυτή την έκαναν δε ειδικά για εμάς, στον Ελληνικό 93,2.

Έτσι λοιπόν, αυτές οι δύο νέες φωνές θα μας χαρίσουν τέτοιες όμορφες διασκευές, αλλά και δικά τους τραγούδια την Παρασκευή 5 Ιουνίου 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μάγδα Βαρούχα, Χρυσοδαμόπουλος Ακομπλεξάριστα, παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Ωραία βραδιά να βρεθούμε εκεί. Έχω και προσκλήσεις διπλές για εσάς που θα σας χαρίσω αμέσως τώρα μέσα από το Viber του Ελληνικού με τη γνωστή διαδικασία. Γράφετε Τεχνόπολη και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber μας στο 6984-932-932 για να τα πούμε εκεί την επόμενη Παρασκευή. Τεχνόπολη και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Και αφού μιλάμε για διασκευές, ακούστε και αυτήν εδώ. Εξαιρετικό ενδιαφέρον από την Όλγα Βενέτη, που έκανε αίσθηση ως Δαλιδά στις παραστάσεις του Παλάς λίγο καιρό πριν, θυμάστε φαντάζομαι. Εδώ ερμηνεύει το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιάννη Καλαμίτση, που έχει γράψει τη δική του ιστορία και παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Από τον Γιάννη Βογιατζή και την Τζένι Βάνου τη δεκαετία του 80, κάπου εκεί στο 2002, στην Ελευθερία Αλβανιτάκη και στις ηχογραφήσεις στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Αυτό το αθάνατο τραγούδι, ένα από τα τραγούδια μας που ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας Πέμπτη και καλή επιτυχία στα παιδιά που από αύριο μπαίνουν στον αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων. Θυμάστε πώς είναι. Όταν λοιπόν θυμόμαστε πώς είναι, πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα για να σεβόμαστε τα παιδιά που το περνάνε τώρα αυτό, σε μια εποχή που εύκολη δεν τη λες. Να πούμε ότι αύριο κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Εγώ ήμουν μια χαρά σε αυτά τα κομμάτια, στα θεωρητικά τότε της δικής μου της εποχής, της τρίτης δέσμης αν θυμάστε. Στα υπόλοιπα είχα θέματα. Να πούμε ότι υπάρχει και μια, αυτό είναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία μια τηλεφωνική γραμμή το 1550 για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε, ακόμα και αν εμείς νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στο κομμάτι αυτό ψυχολογικά, καλό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η γραμμή για να το κάνουν οι ειδικοί όπως εκείνοι μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς αυτό που πρέπει να περάσουμε σε όλους εσάς που δίνετε πανελλαδικές και ίσως ακούτε τώρα, θα το πω, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμα μία γιατί θεωρώ πως έχει σημασία. Πολλά μπορεί να αρχίσουν από μία επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, τίποτα όμως δεν τελειώνει με μία αποτυχία σε αυτές. Και αυτό να το έχετε σημαία στη ζωή σας. Κάθε φορά που πέφτουμε, για κάποιο λόγο πέφτουμε, για να σηκωθούμε και να πάμε σε έναν άλλο δρόμο που ίσως τελικά να είναι καλύτερος για εμάς. Μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω σε λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο και εμβληματική στιγμή του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Επιστρέφω με τον καθιερωμένο διαγωνισμό από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά μείνετε μαζί μου μέχρι τις 10 γιατί στην πορεία της εκπομπής θα σας έχω προσκλήσεις και γι' αυτό εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τραγούδια μας, όλα τα τραγούδια μας μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής συγκεντρωμένα σε ένα ραδιόφωνο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και αυτό που έλεγε το τραγούδι προηγουμένως με τον Αντώνη Ρέμο, θα έπρεπε να σου εδώ που σε χρειάζομαι. Πόσο μεγάλη σημασία έχει να χρειάζεται ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Και όταν σε χρειάζεται κάποιος, να είσαι εκεί. Λοιπόν, έχω διαβάσει κάτι εξαιρετικό στο διαδίκτυο πρωί-πρωί. Υπάρχει στην Ολλανδία, σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ένα ταμείο που λέγεται Κλετσκάσα. Είναι ένα ταμείο ειδικά για όσους δεν βιάζονται και θέλουν λίγη κουβέντα. Άκου να δεις. Ξεκίνησε το 2019 από ένα και μόνο κατάστημα. Σήμερα λειτουργεί σε πάνω από 200 για τους ανθρώπους που θέλουν απλά να κουβεντιάσουν, που θέλουν λίγη ανθρώπινη επαφή. Στη Γαλλία ακολούθησε το παράδειγμα μια άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ με τα μπλα μπλα checkouts. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ενώ στη Σκωτία ένας υπάλληλος είχε μια ακόμα ιδέα. Ένα αργό ταμείο με εκπαιδευμένο προσωπικό για αγοραστές με Alzheimer, με φυσική παρουσία και πληρωμές με μετρητά, για να μετρούν τα αρέστα, για να μην έχουν άγχος. Λοιπόν, τώρα, αυτό που κάνει αυτές τις πρωτοβουλίες τόσο πολύ ξεχωριστές και δυνατές, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τεχνολογία. Γιατί συνήθως λέμε, να, αυτόματο checkout, μπείτε, πληρώστε μόνοι σας, σκανάρετε τα προϊόντα σας. Εδώ μιλάμε για έναν κόσμο που πηγαίνει πάλι προς τα πίσω, αλλά στο καλό κομμάτι, στο κομμάτι της επαφής με τους ανθρώπους, στο κομμάτι που δεν βιαζόμαστε να μετρήσουμε τα αρέστα, στο κομμάτι που απλά θέλουμε μια ανθρώπινη επαφή, ένα χαμόγελο και μια καλημέρα. Μακάρι να βρεθεί μιμητής αυτών των προσπαθειών και σε κάποια ελληνική αλυσίδα καταστημάτων. Να υπάρχει ένα ταμείο που να είναι όπως παλιά. Δεν ξέρω, αυτό εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Όπως παλιά θα διαβάσουμε βιβλία, βέβαια το βιβλίο είναι διαχρονική αξία, δεν παλιώνει ποτέ, και αυτή η αίσθηση του να έχεις το βιβλίο με το ωραίο εξώφυλλο, το περιποιημένο, το άρωμα του χαρτιού και οι ιστορίες που γράφονται μέσα, νομίζω πως είναι κάτι που δεν θα φύγει ποτέ από την επικαιρότητα. Πάμε στα βιβλία της ημέρας που σας χαρίζουμε καθημερινά από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έχω την άλλη ΕΔΕΜ του βραβευμένου με Πούλιτζερ Πολ Χάρντινγκ. Έχω το παιχνίδι της υπομονής της Έλενα Άρμας και τα δύο σε εξαιρετικές εκδόσεις από τη Διόπτρα. Θα γίνουν δικά σας τώρα με τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Γράφετε Διόπτρα, κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932 αποκλειστικά από το Viber του Ελληνικού. Διόπτρα, κενό, όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σας θυμίζω, κυκλοφορεί και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, ο εξαιρετικός καθρέφτης που γράφει πολύ σημαντικά πράγματα μέσα, πράγματα που ίσως τα ξέρουμε απλά δεν τα έχουμε κάνει λέξεις. Για την εξέλιξη θα σας διαβάσω, που δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Και αν έχουμε έρθει αντιμέτωποι με αυτή την αλήθεια, μία από τις πολλές αλήθειες του καθρέφτη που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο διόπτρα.gr από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστροφή στα τραγούδια μας και επιστροφή στη δεκαετία του 80, στη χρονιά που η Χάρης Αλεξίου συνάντησε τους Φατμέ. Παίζει τα τραγούδια μας, παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Και αν θέλεις γρήγορο ίντερνετ και σταθερό μαζί, πες το και έγινε που είπε και η Χάρης Αλεξίου μόλις τώρα. Χάρη στη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας εδώ και αυτό το πρωί στον ελληνικό. Και χάρη στη ΔΕΗ Fiber. Το ΔΕΗ Fiber με 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα είναι ακαταμάχητο. Μιλάμε για περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά για να έχετε και εσείς άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Όλες τις λεπτομέρειες με ένα κλικ στο ΔΕΗ.gr/Fiber. Δείτε το, τσεκάρετε το, μέχρι να επιστρέψω με ακόμα μία ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με καινούρια γραμμή για το τι παίζει, που αύριο, παιδιά, αύριο δίνουμε ακόμα 1000 ευρώ, οπότε βιαστείτε, αλλά βεβαίως και με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο με τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μία βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε στον αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μία καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/Fiber.
8: Ελληνικός 93,2.
9: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
12: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: 8 δείχνει το ρολόι του ελληνικού 93,2 και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα ο μεγαλύτερος διαγωνισμός είναι εδώ. Το νου σας, αύριο η κλήρωση, η μεγάλη κλήρωση για τα 1000 ευρώ του μήνα. Αρκεί όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και ρωτήσουμε τι παίζει, εσείς να πείτε.
8: Ελληνικός 93,2.
0: Αυτό ακριβώς.
13: Τα τραγούδια μας.
0: Μία είναι η σωστή απάντηση, ελληνικός 93,2. Για να χτυπήσει το τηλέφωνο σας, προλαβαίνετε και σήμερα και τώρα να βιώσετε συμμετοχή στο site μας, στο ελληνικός932.gr. Κλικ στο τι παίζει, συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι να γίνει και αυτό, πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση θανάτου του 10χρονου στις Σέρες που εντοπίστηκε χωρίς εισαίσθηση του μέσα σε ιατρευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας. Καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο. Εκτός από τη μητέρα του, συνελήφθη ένα ακόμα πρόσωπο ως ύποπτο για το θάνατο του παιδιού. Πρόκειται για μια γυναίκα κάτοικο της περιοχής που κατηγορείται για ρευματοκλοπή. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν άτομο μπήκε σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα επί της Πατησίων και πυροβόλησε μία φορά στο πόδι τον ιδιοκτήτη του καταστήματος πακιστανικής καταγωγής. Στη συνέχεια ο δράστης επιβιβάστηκε σε τζιπ και διέφυγε, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άτομα αλβανικής καταγωγής για το περιστατικό, ενώ αναζητείται ακόμη ένας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Κλήρωσε η φορολοταρία της ΑΔΕ μοιράζοντας 50.000 ευρώ σε έναν τυχερό, ενώ 5 τυχεροί από 20.000 ευρώ ο καθένας κερδίζουν, 50 από 5.000 και 500 από 1.000 ευρώ ο καθένας. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό. Τα βλέπετε έξω, το καλοκαίρι είναι σχεδόν εδώ και η θερμοκρασία ψηλά μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Έρχονται και τα βράδια στις παραλίες με μουσικές. Έρχονται όλα παιδιά κάθεται στην ώρα του. Οι λαθρεπιβάτες από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Εμένα αυτά που διαβάζω με ενσυχούν πάρα πολύ και το έχω πει πολλές φορές. Στην Κίνα θα σας πάω, εκεί που ετοιμάζονται τον Ιούλιο να ανοίξουν την πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ. Όπως ακριβώς το ακούτε. Περισσότερα από 100 ρομπότ διαφορετικών μοντέλων, μεγεθών και δυνατοτήτων θα συμμετάσχουν σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο θα γίνει σε εγκαταστάσεις 5.000 τετραγωνικών μέτρων στη Σανγκάη. Και το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να βελτιώσει τις κινητικές τους δεξιότητες, αλλά όχι μόνο. Το πιο σημαντικό και το πιο τρομακτικό για μένα, να συγκεντρωθούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την ταχύτερη εκπαίδευση των επόμενων γενεών ρομπότ. Δώστε το παιδιά μόνοι μας. Δηλαδή να δώσουμε τα δεδομένα στα μηχανήματα από μόνοι μας. Να δούμε πού θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια. Έχουμε δει τις ταινίες και είμαστε επηρεασμένοι. Ναι, ότι θα γίνει εξέγερση ρομπότ θα μου πείτε. Μου το εγγυάται κανείς πως όχι. Όπως αυξάνεται και όπως εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη.

0: Γιώργος Νταλάρα σε τραγούδι που τον καθόρισε από τα πρώτα και σπουδαία της καριέρας του, με την υπογραφή του Κουκιουντζή βεβαίως, που έτσι κι αλλιώς αυτός ο δημιουργός ήταν από εκείνους που δημιούργησαν αυτό που λέμε Γιώργος Νταλάρας, τουλάχιστον στην πρώτη του εποχή. Πειραγμένο εξαιρετικά εδώ από τον Νίκο Μπιτζένη τον Μίκρο, το πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα σε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ με πολύ πολύ ωραίες διασκευές σε τέτοια διαχρονικά τραγούδια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Θα βγούμε στους δρόμους της πόλης, θα σας συναντήσω και εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά και εσάς που είστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν το κάνω όμως αυτό, θέλω να πάρουμε και μία ανάσα, να φύγουμε λίγο από την Αθήνα, να πάμε δίπλα, αλλά είναι τόσο δίπλα και όμως είναι λες και έχεις φύγει πολύ μακριά. Ο λόγος για τον Πόρο. Εκεί μας περιμένει η πιο μαγική θέα στο Αιγαίο. Μιλάμε για το Sirene Blue Luxury Beach Resort. Εκεί όπου θα βουτήξουμε στα καταγάλανα νερά στην παραλία που είναι μπροστά από το ξενοδοχείο, θα απολαύσουμε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Νομίζω πως είναι μια εμπειρία που οφείλουμε να κάνουμε δώρο στον εαυτό μας. Έχει και σπα, έχει θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Ένα μαγικό, μαγικό σημείο, μια μαγική εμπειρία σας περιμένει δίπλα ακριβώς από την Αθήνα. Στο sirenebluresort.gr θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και βεβαίως μπορείτε να κάνετε και εκεί τις κρατήσεις σας. 17 μετά από τις 8 δείχνει το ρολόι μας. Το ποτάμι είναι στα κόκκινα και στα δύο ρεύματα. Η Αττική οδός στο ίδιο προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, με κινητικότητα και έντονες καθυστερήσεις στα Βρυλίσια. Το ρεύμα προς Ελευσίνα, πάλι στην Αττική οδό. Μάζεψε κόσμο και η Κηφισία σιγά σιγά και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Θέλει υπομονή η κάθοδος της Μεσογείων μετά την Αγία Παρασκευή προς το Χολαργό. Με κίνηση βρίσκεστε και στην Κατεχάκη, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στη Βασιλή Σοφία, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Η Βουλιαγμένης έχει τα προβλήματά της προς Αθήνα, με κίνηση και η παραλιακή πριν τον Άλιμο και πηγαίνοντας προς Πειραιά. Στη Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα οι καθυστερήσεις. Κινητικότητα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Μείνετε μαζί μου γιατί έρχεται αυτό το τραγούδι που έγινε viral από τον Παπαζό. Εκεί ουσιαστικά γνωρίσαμε και το φαινόμενο Ακύλας. Το Ατέλειε παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
1: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
1: Παίζει και Μάστορα.

χαρακτήρα στο πλούτσι σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

Για να βγεις από μια εποχή που όντως περιμέναμε ως τα χαράματα όταν ήμασταν πιο μικροί, την εποχή που ερωτευόμασταν δυνατά και δραματικά, πολύ δραματικά. Περιμέναμε να χτυπήσει ένα τηλέφωνο, να έρθει ένα μήνυμα κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 με τα πρώτα κινητά τηλέφωνα. Γενικώς ξαγρυπνούσαμε γι' αυτό. Υπάρχει μια έρευνα δυστυχώς από τις νέες, από τις ΗΠΑ, η οποία αποκαλύπτει ότι εξακολουθούν οι έφηβοι να μην κοιμούνται το βράδυ, αλλά όχι για καλό λόγο. Χρησιμοποιούν το κινητό τους για τουλάχιστον μία ώρα τη νύχτα, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από τις συνιστόμενες 8 ώρες ύπνου. Αυτή η υστέρηση επηρεάζει αρνητικά τη μάθηση και τη μνήμη, ταυτόχρονα αυξάνει την ευαισθητότητα, το άγχος, τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης. Οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, το YouTube, το TikTok διεγείρουν τον εγκέφαλο, εμποδίζουν τη χαλάρωση και αυτές οι συνεχείς ειδοποιήσεις ντιν-ντιν-ντιν μες τη νύχτα διακόπτουν και τον ύπνο. Οι ειδικοί προτείνουν να υιοθετηθούν κάποιοι κανόνες, να δίνουν οι γονείς σωστό παράδειγμα, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Λέμε για τους εφήβους, ενώ την ώρα που λέει η μαμά, κοιμήσου παιδί μου, τι ώρα είναι αυτή, τσίκου τσούκου τσούκου στο κινητό της, εκείνη κάθεται και σκρολάρει. Πρέπει να καταλάβουμε το κακό που δημιουργεί το σκρολάρισμα μέσα στη νύχτα. Δεν λέμε όχι στα social media, προς Θεού, εννοείται όλα είναι απαραίτητα. Το μέτρο μην ξεχνάμε. Πάμε σε αγαπημένη διασκευή. Από τα διαχρονικότερα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, το περιποιήθηκαν δε όντως οι Λοκομόντο. Το διασκεύασαν και το ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Χρειάζεται συστάσεις, νομίζω πως όχι. Ο Δημήτρης Μητροπάνου συνάντησε τον Λάκη Παπαδόπουλο, τότε Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία μου, για να σε εκδικηθώ. Μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 15. Σήμερα νέες ταινίες στους κινηματογράφους, οι τελευταίες αυτής της άνοιξης. Ενδιαφέρουσα πολύ εβδομάδα, έχει λίγο απ' όλα. Ξεκινώ με ένα viral film, θα πω ως καλός boomer. Ο λόγος για το Backrooms. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό φαινόμενο το οποίο μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Έχει να κάνει με έναν πολιτή σε μια έκθεση επίπλων που ανακαλύπτει μια πύλη που οδηγεί σε μια αλόκοτη διάσταση γεμάτη ατελείωτα κεντρινοπά δωμάτια. Όσοι έχετε δει τα μικρού μήκους ταινιάκια στο διαδίκτυο, ξέρετε γιατί ακριβώς μιλάω. Νομίζω πως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, κάνει πρεμιέρα η ταινία Ένας Ποιητής του Σιμών Μέσα Σότο. Ταινία που απέσπασε το βραβείο επιτροπής στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα στις Κάνες. Έχουμε την πρεμιέρα στη χώρα μας για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Δανίας, η οποία σημείωσε πάνω από 800.000 εισιτήρια. Ο λόγος για τον τελευταίο Viking. Ενώ έχουμε καινούριο φιλμ με τον. Κόλλησα. Με τον Russell Crowe, το θυμήθηκα. Είναι αυτό που βλέπεις το πρόσωπο και δεν θυμάσαι το όνομα, γιατί δεν έχω και κείμενα εγώ μπροστά μου, τα λέω έτσι. Πρόκειται για τον Beast. Ο Russell Crowe επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες έγινε και λίγο κουβέντα για τη συμπεριφορά του στους δημοσιογράφους, αν τα είδατε στα δελτία ειδήσεων. Κάνει επίσης πρεμιέρα απόψε η καινούργια ταινία του Steven Soderbergh με πρωταγωνιστές τον σπουδαίο Ian McKellen και την Μικαέλα Κόελ. Ενώ έχουμε και μια σημαντικότατη επανέκδοση στους κινηματογράφους, τώρα που είναι καλοκαίρι και που έχουν ανοίξει οι θερινοί, βλέπουμε τις παλιές κλασικές ταινίες ξανά εκεί που ανήκουν στη μεγάλη οθόνη. Επιστρέφει λοιπόν στους κινηματογράφους το film noir του John Huston, Το Γεράκι της Μάλτας, με τον Humphrey Bogart και τους Peter Lorre, Mary Astor. Εκεί ακριβώς που είχε γεννηθεί αυτή η ταινία, εκεί ακριβώς την απολαμβάνουμε ξανά στο φυσικό της χώρο. Λοιπόν, πέρα από τα κινηματογραφικά, εδώ παίζουμε και με τα παιχνίδια μας στον Ελληνικό 93,2. Το ότι παίζει έρχεται με νέα γραμμή για 1000 ευρώ που θα δώσω αύριο. Οπότε μείνετε μαζί μου για να δούμε αν θα καταφέρει ο φίλος ή η φίλη σήμερα να μπει στην αυριανή μεγάλη κλήρωση. Επιστρέφω και με Χάρης Αλεξίου αμέσως μετά από αυτό εδώ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ελληνικός 93,2.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ

0: κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνει σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και κλαβί.

0: Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε για καινούργια γραμμή για το τι παίζει. Το ξαναλέω, την Παρασκευή κληρώνουμε ακόμα 1000 ευρώ. Οπότε, αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, www.ελληνικός932.gr, κλείξτε ότι παίζει, συμπληρώνουμε τη φόρμα και περιμένουμε το τηλέφωνο να χτυπήσει. Όταν σας πάρουμε και ρωτήσουμε τι παίζει, η απάντηση που θέλω είναι Ελληνικός 93,2. Πάμε για καινούργια γραμμή.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Καλημέρα.
0: Παίζει Κατσιμίχα, παίζει Pixlax, παίζει και Μέλισσες. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο, Χάρη μου, συγχαρητήρια. Μπήκε στην κλήρωση για τα 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς. Την Παρασκευή να είσαι συντονισμένος το πρωί για να ακούσεις αν είσαι εσύ ο νικητής ή όχι.
1: Τέλεια.
0: Και επειδή είπες Ελληνικός 93,2, πάρε και μία φωτογραφική μηχανή Polaroid Now Gen 2 από την εταιρεία Δαμκαλίδη σε ένα δώρο αξίας 130 ευρώ.
1: Αποκλείεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Χάρη μου, να είσαι καλά και να ακούσει Ελληνικό 93,2.
1: Εννοείται πάντα.
0: Γεια και χαρά. Γεια, γεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

0: Χάρης και Πάνος Κατσινίχας και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου μέχρι τις 10 στην παρέα σας. Το ρολόι μας πλησιάζει σιγά σιγά στις 9. Σε λίγο θα δούμε ό,τι νεότερο συμβαίνει με την επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Βεβαίως θα επιστρέψω και με προσκλήσεις διπλές για τη μεγάλη συναυλία που σας ετοιμάζουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πρώτα όμως να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ και το ΔΕΗ Fiber που δίνει άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό. Ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, όλες οι λεπτομέρειες με ένα κλικ στο dei.gr / Fiber. Και βεβαίως, πέρα από τις ειδήσεις, πέρα από τους διαγωνισμούς, επιστρέφω και με Κώστα Μακεδόνα, αλλά και με Γλυκερία σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
8: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Με γευστικό διαγωνισμό, αλλά και με προσκλήσεις για συναυλία με Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεκινά τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση θανάτου του 10χρονου στις Σέρες που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αδραστικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο. Εκτός από τη μητέρα του, συνελήφθη ένα ακόμα πρόσωπο ως ύποπτο για το θάνατο του παιδιού. Πρόκειται για μια γυναίκα κάτοικο της περιοχής που κατηγορείται για ρεύματοκλοπή. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν άτομο μπήκε σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα επί της πατησίων και πυροβόλησε μία φορά στο πόδι τον ιδιοκτήτη του καταστήματος πακιστανικής καταγωγής. Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε τζιπ και διέφυγε, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα αλβανικής καταγωγής για το περιστατικό, ενώ αναζητείται ακόμη ένας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Κλήρωσε η φορολοταρία της ΑΔΕ, μοιράζοντας 50.000 ευρώ σε ένα τυχερό, ενώ 5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας, 50 από 5.000 και 500 από 1.000 ευρώ ο καθένας. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό. Το βλέπουμε. Ήλιος, ηλιακάδα, το καλοκαίρι έρχεται και η θερμοκρασία σκαρφαλώνει το μεσημέρι στην Αττική μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
10: Νέο Ελληνικός 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Το ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτή την εκπομπή στα soundtracks του ελληνικού γεννήθηκε αυτό το viral τραγούδι που τραγουδάει πια όλη η Ελλάδα. Εκεί γνωρίσαμε και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Εκεί ο Δημήτρης Μπάκουλης πραγματικά μας κέρδισε και με την παρουσία του και με την ερμηνεία του. Το επεισόδιο αυτό, το πρώτο που ήταν αφιερωμένο στον Άλκη Αλκαίου, είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube Ελληνικός 932 μαζί και με τα υπόλοιπα επεισόδια και με εκείνο που είναι αφιερωμένο στον Μανώλη Λιδάκη, αλλά και στο τελευταίο μας που είναι αφιερωμένο στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, με σπουδαίες ιστορίες, με αγαπημένα τραγούδια και με μαγικές ερμηνείες. Έβλεπα χθες μια συνέντευξη του Δημήτρη Σταρόβα, ο οποίος μίλησε για ένα από τα τραγούδια του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, το οποίο έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την περίοδο που εκείνος περνούσε στο νοσοκομείο. Είναι ο λόγος για το «Πεθαίνω για σένα». Είπε λοιπόν στη συνέντευξη του αυτή ότι κάθε μέρα ερχόταν στο πλευρό του όταν ήταν σε δύσκολη κατάσταση ο Γιώργος Μαργαρίτης και το έλεγε Σταρόβα: «Πεθαίνω για σένα». Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν την ενέργειά τους και ότι αυτή η ενέργεια περνάει και στις ερμηνείες τους. Πρέπει να ακούσετε και τον Γιώργο Μαργαρίτη να ερμηνεύει ξανά το «Πεθαίνω για σένα» στο soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, που είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας. Εκεί θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα, γιατί οι ερμηνείες φέρουν, κουβαλάνε κομμάτια της ψυχής και της προσωπικότητας του κάθε καλλιτέχνη. Έρχεται σύντομα και το τέταρτο επεισόδιο όμως, οπότε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για όλες τις λεπτομέρειες.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Πού είναι η αγάπη?
0: Στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και την αγάπη ψάχνουμε όλοι στη ζωή. Μην το συζητάτε. Είναι το μόνο σίγουρο. Δεν είναι τυχαίο ότι από όλη αυτή την πολύ συγκινητική ιστορία με το θάνατο της εγωγός Μαστροκώστα έχει μείνει αυτή η αγάπη που υπήρχε ανάμεσα σε εκείνη και στον Τραϊανό Δέλα. Και πώς εκείνος την εξέφρασε δημόσια σε όλο τον κόσμο μετά το τέλος της περιπέτειας, αλλά και πώς ήταν εκεί βράχος με βάση την αγάπη, με πυρήνα την αγάπη σε όλη τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασαν οικογενειακώς. Γι' αυτό μας συγκινεί τόσο πολύ, γι' αυτό το συζητάμε σε όλες τις παρέες, γι' αυτό είναι θέμα όλες αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, πριν βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, που έχω να σας πω υλικό και από εκεί για το πρακτικό του πράγματος, για εσάς που είστε ακόμα καθοδόν, να σας πάω μία βόλτα στο Designer Outlet Athens, γιατί εκεί βρίσκουμε αγαπημένα designer brands σε απίστευτες τιμές, ενώ τώρα μας υποδέχεται και το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα σε έναν εντυπωσιακό χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων, με αμέρητες σπορτ επιλογές και μοναδικές προσφορές. Και επίσης, από αύριο μέχρι και την 1η Ιουνίου, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο, οι μικροί μας φίλοι ζουν την απόλυτη εμπειρία δράσης στα Nerf Game Days, με συναρπαστικές αποστολές, με παιχνίδι γεμάτο περιπέτεια και με ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Όλα αυτά στο εκπληκτικό χωριό Designer Outlet Athens, που είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Στο designeroutletathens.gr θα διαβάσετε και όλες τις λεπτομέρειες. 9 και 20 σχεδόν ρολόι του ελληνικού και η κίνηση στο ποτάμι καλά κρατεί και στα δύο ρεύματα, θέλει υπομονή. Με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις κινείστε και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο επί της Αττικής Οδού. Η κίνηση στο ρεύμα προς τη Λευσίνα επικεντρώνεται κοντά στα Βρυλίτσια και το Μαρούσι. Θέλει υπομονή η Κηφισία στα διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Η κάθοδος της Μεσογείων, η άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλείου Σοφίας, στα δύο Πειραιώς, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Η Βουλιαγμένη είναι σχετικά καλά, αν και με μικρές καθυστερήσεις στα διαστήματα. Προσέχουμε τη Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα της παραλιακής, προσέχουμε και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ένα από τα υπέροχα καλοκαιρινά ραντεβού που έχουμε ετοιμάσει για εσάς είναι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και σε λίγο έχω όλες τις λεπτομέρειες αλλά και διπλές προσκλήσεις. Προς το παρόν, ταξίδι στη δεκαετία του 90 με τα ξύλινα σπαθιά.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο αθλητισμός είναι πηγή χαράς και αισιοδοξίας σε μια γενικότερα περίοδο με δύσκολη επικαιρότητα. Να σας πω λοιπόν ότι ο Χρήστος Τζόλης ψηφίστηκε ως καλύτερος παίκτης σε ολόκληρο το Βέλγικο πρωτάθλημα και οδήγησε την Μπριζ στον τίτλο. Στο εξωτερικό κάνει τη δική του καριέρα με 22 γκολ, με 29 ασίστ και με ένα MVP βραβείο ως πιο πολύτιμος παίκτης που δεν χωράει σε στατιστικές. Μάλιστα την ημέρα που επιβεβαιώθηκε η κατάκτηση του τίτλου, στα ηχεία του γηπέδου έπαιξε σιρτάκι και ο ίδιος χόρεψε παρέα με τους συμπαίκτες του. Από τις πολύ πολύ ωραίες στιγμές που μας χαρίζει πάντα ο αθλητισμός εντός και εκτός των τυχών, η αλήθεια είναι. Να μείνουμε στα εντός των τυχών, να μείνουμε στα καλοκαιρινά μας. Σας έχουμε υποσχεθεί από τον Ελληνικό 93,2 ένα υπέροχο καλοκαίρι στην Αθήνα. Πάμε σε ένα από τα ραντεβού που τα έχουμε ήδη ανακοινώσει. Σημειώστε Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα είμαστε όλοι στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά για να απολαύσουμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η Ελεονόρα μίλησε στον Ελληνικό 93,2 και όσα μας είπε θα τα δείτε πολύ σύντομα στο κανάλι μας στο YouTube. Έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που κάναμε γιατί δεν έμεινε μόνο στη μουσική. Είπε και πολλά δικά της βαθιά ανθρώπινα που νομίζω ότι θα σας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Προς το παρόν πάμε στο Βεάκιο Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τρέξτε για εισιτήρια ή τρέξτε τώρα να δηλώσετε συμμετοχή γιατί θα σας χαρίσω κάποιες διπλές προσκλήσεις μέσα από τον Ελληνικό. Γράφετε Ζουγανέλη και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932, κλασικά στο Viber του Ελληνικού. Ζουγανέλη και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 69 84 932 932 μέσω Viber για να μοιραστούμε στιγμές όπως αυτή εδώ. Με τα υπέροχα τραγούδια της Ελεονόρας και με τον Ελληνικό 93,2. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Αλεξίου στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου για λίγο ακόμα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και υπάρχει αυτός ο φόβος γενικότερα ότι με την έλευση και την αλματώδη άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης θα χαθούν θέσεις εργασίας. Το οποίο δεν είναι και φόβος, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει. Υπάρχει όμως εδώ ο διευθύνων σύμβουλος γνωστής εταιρείας, ονόματι Sam Altman, που δηλώνει πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα οδηγήσει στο τέλος των θέσεων εργασίας. Γιατί λέει δεν μπορεί να αντικατασταθεί το ανθρώπινο μερίδιο στην απασχόληση. Ναι, κάπου παίζουμε τις λέξεις νομίζω. Δεν μιλάμε για τέλος της ανθρώπινης εργασίας, μιλάμε για μείωση της ανθρώπινης εργασίας. Και η μείωση, δυστυχώς, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, έχει γίνει πάρα πάρα πολύ αίσθητη, ειδικά σε συγκεκριμένες θέσεις. Γιατί πάνε να μας καθησυχάσουν λίγο για αυτό, αλλά μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, ότι όταν κάτι μπορεί να το κάνει μια μηχανή, πολύ εύκολα ο άνθρωπος που το έκανε μέχρι τώρα θα φύγει, γιατί κοστίζει πολύ λιγότερο στις επιχειρήσεις και δεν θα φέρει και αντιρρήσεις κιόλας σε οτιδήποτε του πούνε. Είναι και αυτό μία παράμετρος. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Προς το παρόν, ελάτε να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, λέτε να φτιάξουμε λίγο διάθεση με τις γεύσεις μας. Ο γευστικός διαγωνισμός και σήμερα είναι εδώ. Ένα ακόμα πακέτο, ένα Pizza Fan Combo σας περιμένει από την Pizza Fan στον Ελληνικό 93,2. Η Pizza Fan που έχει ανοίξει πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ένα από αυτά βρίσκεται στο Ρίο, ολοκένουργιο και σας περιμένει για να δοκιμάσετε τις premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Εμείς εδώ σας χαρίζουμε ένα υπέροχο, υπέροχο Pizza Fan Combo που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε μέσα από πολλές συνταγές. Κινητό στο χέρι. Γράφετε Pizza Fan, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη για ακόμα μία φορά. Μέχρι να μου στείλετε εσείς τα μηνύματά σας, εγώ θα έχω επιστρέψει με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι έφτασε και η αγαπημένη κωμικός Ιρά Κατσούδα επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την 5η, 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ σε μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση Best of. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε.
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπως έτσι θα ρωτήσω αν έχετε φτάσει στη δουλειά, αν είστε ακόμα στον δρόμο, αν έχετε ήδη ξεκινήσει να εργάζεστε ή αν ακόμα είστε από τους προνομιούχους που απολαμβάνουν το πρωινό στο σπίτι. Όπου και αν είστε, τα τραγούδια μας είναι εδώ και θα παραμείνουν εδώ στον ελληνικό 93,2. Εγώ μπορεί να φεύγω. Έρχεται όμως η Έλενα Δημητράκη, την καλύτερη παρέα σας έχω και για τις ώρες εργασίας σας εδώ στον ελληνικό 93,2. Εμείς πάλι μαζί αύριο, πρωί Παρασκευή, στις 7 ακριβώς, να είστε εδώ για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας όπως ξέρουμε, όπως αγαπάμε και με τους φίλους που είναι πάντα μαζί μας, όπως είναι η ΔΕΗ που έχει για εμάς άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Το ΔΕΗ Fiber τώρα όμως έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και 19,90 το μήνα, συν 4 ευρώ για την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Όλα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για να τα μάθετε με κάθε λεπτομέρεια. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλη, τεράστιο ευχαριστώ. Να έχετε μια καταπληκτική Πέμπτη, να είστε καλά και βεβαίως να θυμάστε πως σήμερα έξω σήμερα είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας πάντα εδώ στον ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
4: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, ηλιόλουστη και χαμογελαστή, καλοκαιρινή και της προπαρασκευής. Τρεις ώρες λοιπόν θα είμαστε παρέα, Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
5: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα λοιπόν, μια σπουδαία μουσική συνάντηση από τα μέσα της δεκαετίας του 80 που ξεκίνησε σαν σχήμα λόγου αλλά έμεινε στην ιστορία ως απόλυτη αλήθεια. Αντώνης Βαρδής, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες. Πέμπτη, ή για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας ακόμα πιο πολύ, Προπαρασκευή και ηλιολουστή 28 Μαΐου και πάμε και στην επικαιρότητα. Μας, ο Αλέξης Τσίπρας θα υποβάλει στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, ολοκληρώνοντας την τυπική διαδικασία για την επίσημη πολιτική του πρωτοβουλία. Πειρά κατά του Προέδρου του Σοκράτη Φάμελου, εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης με φόντο την παρουσίαση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Μεταφέρονται στην Αθήνα για την απολογία του οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚ. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων νότια της Κρήτης και της Γάβδου, διασώθηκαν 202 άτομα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και τα πιο όμορφα τραγούδια τα ακούμε εδώ και πάντα παρέα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ο Ακροβάτης που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 στον τρίτο δίσκο των Χαϊνίδων με τίτλο «Με κόντρα τον καιρό». Αν και το ευρύ κοινό έχει ταυτίσει το κομμάτι με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη και έτσι με αυτή την ερμηνεία, η πρώτη ερμηνεία ανήκει στο Μιχάλη Σταυρακάκη και είναι ένα τραγούδι του Δημήτρη Αποστολάκη των Χαϊνίδων. Η στίχη του δεν είναι απλώς μια ποιητική εικόνα, αλλά μια βαθιά στάση ζωής και φιλοσοφική αλληγορία για εκείνους που ισορροπούν ανάμεσα στη φθορά και την ελπίδα και που ακόμα και με σπασμένα φτερά επιλέγουν να πετούν κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, στα όμορφα πρωινά μας ταξίδια. Πάμε και τη βόλτα μας έξω στους δρόμους τώρα. Γελάω γιατί τι άλλο να κάνεις. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή την ώρα, από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση έχουμε τμηματικά και στην Αθηνών, ειδικά από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο από το Ψυχικό μέχρι σχεδόν το Μαρούσι. Πυκνή ροή και στην Αττική οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι, αλλά και στο ύψος των Βρυλισσίων και στο κέντρο. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνου με την Ελένη Δήμου και από το 2003 στο σήμερα και εκτός συνόρων νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με ντρόουν στα στενά του Ορμούζ ενώ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Συναγερμός στην Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων, ο Τραμπ καταθέτει νέα αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Wall Street Journal για άρθρο σχετικό με τον Τζέφρι Επστάιν, ανεβάζει τους τόνους στη Τουρκία με προκλητικές δηλώσεις Γκουλέρ, αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Γκουλέρ για τα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και επιστροφή σταθερά στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μαρίζα Ρίζου.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
2: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
1: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
3: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
4: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλημέρες, καλημέρες και από μας, Ελληνίκος 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Τώρα πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα για τα του καιρού μας. Ο καιρός λοιπόν αποφάσισε να φορέσει τα καλοκαιρινά του, το έχουμε καταλάβει όλοι, διατηρώντας όμως ένα εκλεπτισμένο έτσι ανοιξιάτικο μέτρο. Στην Αττική το σκηνικό είναι φωτεινό, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας την ιδανική ισορροπία για να κυκλοφορείς κομψός βεβαίως, χωρίς το άγχος των πολλών στρώσεων στα ρούχα. Παράλληλα, οι άνεμοι 3 με 5 εμποφόρ, έτσι όσο ακριβώς χρειάζεται για να ανανεώνεται ο αέρας, και στην υπόλοιπη χώρα το καλοκαίρι κερδίζει σταδιακά έδαφος και ο υδράργυρος φλερτάρει με τους 30-31 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι θα έχουμε λίγες συννεφιές στα ορεινά με μικρή πιθανότητα για σκόρπιες, έτσι, βροχούλες στα δυτικά, έτσι για να μην ξεχνάμε τα τερτύπια της άνοιξης. Με καλό καιρό θα κυλήσει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Τώρα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη βιώνει πρωτοφανείς θερμοκρασίες, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην άνοιξη, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ακόμα πιο ακραία φαινόμενα. Και η ακραία ζέστη δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη, καθώς στο Νέο Δελχή της Ινδίας η θερμοκρασία έφτασε τους 45 βαθμούς Κελσίου. Τραγικά απροετοίμαστος μας βρίσκουν οι ειδικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια και τις υποδομές μας και αυτά που έρχονται σε ό,τι αφορά στη ζέστη. Ελληνικός 93,2 και εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο πρωινό της Πέμπτης και δυναμορφαίνουμε εδώ παρέα πάντα με τα τραγούδια μας το μεγάλο μας διαγωνισμό για τα 1000 ευρώ ταξίδι στο χρόνο με γεγονότα, σταθμούς και προσκλήσεις για συναυλία που σας έχω.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

η επιμονή του Κώστα Λιβαδά με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και φύγαμε για το ταξίδι μας. Η 27η Μαΐου λοιπόν αποδεικνύει ότι η ανθρωπότητα ανέκαθεν δυσκολευόταν να βρει τις ισορροπίες της, ταλαντευόμενη ανάμεσα σε κοσμογονικές επιστημονικές προβλέψεις, ιστορικές αδικίες και ξαφνικά ξεσπάσματα δημοκρατίας. Όλα ξεκινούν σήμερα πολύ πολύ παλιά, το 585 π.Χ. Εκεί θα σας πάω, όταν ο Θαλής ο Μιλίσιος αποφάσισε να κάνει τον πρώτο καταγεγραμμένο αστρονομικό spoiler στην ιστορία. Προέβλεψε λοιπόν με απόλυτη ακρίβεια μια έκλειψη ηλίου, αφήνοντας τους πάντες με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό και αποδεικνύοντας ότι η επιστήμη μπορεί να κλέψει τη δόξα ακόμα και από τους θεούς του Ολύμπου. Αιώνες αργότερα, το 1830, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σαν σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Άντριου Τζάκσον υπέγραφε το νόμο για τη βίαιη μετακίνηση των ηθαγενών Αμερικανών. Μια μαύρη σελίδα που μας υπενθυμίζει ότι η πολιτική, όταν χάνει την πηξίδα της, μπορεί να γίνει πιο σκοτεινή ακόμα και από την έκλειψη του Θαλή του Μιλίσιου. Η ανάγκη για ελευθερία, ωστόσο, είναι μια φλόγα που δεν σβήνει εύκολα και δεν σβήνει και ποτέ. Το 1918, μέσα στις τάχτες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Λαϊκή Δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν και η Πρώτη Δημοκρατία της Αρμενίας κοίταξαν το μέλλον στα μάτια και ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους. Δυστυχώς, το πολιτικό εκρεμές της ιστορίας κινήθηκε αντίθετα μερικά χρόνια μετά, το 1926, όταν η Πορτογαλία αποφάσισε να μπει σε ένα μακρύ πολιτικό χειμώνα με ένα πραξικόπημα που εγκαθίδρυσε δικτατορία. Ευτυχώς όμως, η 27η Μαΐου κρύβει και στιγμές απόλυτης δικαίωσης. Το 1952, σαν σήμερα, η Ελλάδα αποφάσισε επιτέλους να κάνει το αυτονόητο. Οι Ελληνίδες απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. Χρειάστηκαν μερικοί αιώνες από την εποχή του Θαλή, αλλά η ελληνική κάλπη απέκτησε επιτέλους τη γυναικεία διέστηση και τη λογική που της έλειπε. Η ανάγκη για την προστασία του πολίτη έγινε παγκόσμιο κίνημα το 1961, σαν σήμερα, με την ίδρυση της Διεθνούς Αμνηστίας. Όλα αυτά, σαν σήμερα λοιπόν, μια πρωτοβουλία τόσο σπουδαία που 16 χρόνια αργότερα ανάγκαζε την Επιτροπή των Νόμπελ να υποκληθεί και να χαρίσει το Νόμπελ Ειρήνης. Λίγο αργότερα, το 1979, το περιστήλιο του Ζαπίου φόρεσε τα καλά του. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έβαλε την υπογραφή του στη Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, ανοίγοντας την πόρτα της ευρωπαϊκής οικογένειας, έστω και αν μερικές δεκαετίες μετά αναρωτιόμαστε ποιος πληρώνει το λογαριασμό τελικά. Η μέρα κλείνει το 2008 στο μακρινό Νεπάλ. Εκεί λοιπόν η πρώτη συνεδρίαση της Συνταγματικής Βουλής αποφάσισε ότι 200 χρόνια βασιλείας της δυναστείας των Σαχ ήταν υπεραρκετά. Η δημοκρατία ανακοινώθηκε επίσημα, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και τα πιο ψηλά βουνά του κόσμου μπορούν να υποδεχτούν τον άνεμο της αλλαγής. Από το σκοτάδι του ήλιου μέχρι το φως της δημοκρατίας, η 27η Μαΐου παραμένει μια ημέρα γεμάτη υπογραφές που άλλαξαν το χάρτη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Το σημάδι, η κλασική ερωτική επιτυχία του Γιάννη Πάριου σε στίχους του 40 Αλιβιζάτου, στη μουσική του Μάριου Τόκα, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2 και πάμε πιο καλοκαιρινά. Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, μπορείτε να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς, λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού, και για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Τώρα, είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα, λοιπόν, μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού apps, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και πριν πάμε εκεί έξω να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας, να σας θυμίσω ότι σας περιμένει στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube ή από το απολαυστικό αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Είπαμε στο επίσημο κανάλι του YouTube, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή και να σας έρχεται ειδοποίηση έτσι κάθε φορά που φτιάχνουμε όμορφα πράγματα για σας. Με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των κίτρινων ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου, του Steve Tesser και special guest το Γιώργο Μαργαρίτη. Πολύ δυνατές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε. Και φύγαμε εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο, από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκάι, Κηφισίας σε Χαλάνδρη, πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος εκεί του Αμαρουσίου και της Κατεχάκη και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, Σταδίου και Πανεπιστημίου.

0: Το αγαπημένο ντουέτο Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου στο Ρόζα από τον τρίτο δίσκο και άλλα πολλά έμπριμε του Γιάννη Μιλιώκα, πάντα εδώ συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε και στις προσκλήσεις που σας έχω. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 και αυτό την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί λοιπόν παρουσιάζουμε τις δύο αυτές νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε εκεί, σας έχουμε διπλές προσκλήσεις και μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 γράφοντας Τεχνόπολη κενό και το ονοματεπώνυμό σας και επιστροφή στα τραγούδια μας. Σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία, μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα, με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 και καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και έφτασε η στιγμή για να παίξουμε. Έφτασε η στιγμή που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα, αλλά και που θα κάνετε δικό σας το δώρο της ώρας εφόσον απαντήσετε σωστά.
1: Ορίστε.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Παίζει Μητροπάνο, παίζει Κότσιρα, παίζει και Μάστορα. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο, Κατερίνα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, κέρδισες μία μηχανή εσπρέσο αξίας 200 ευρώ και βεβαίως μπαίνεις αυτόματα και στην κλήρωση για να κάνεις δικά σου 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός. Ευχαριστημένη?
1: Ναι, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλεια, τέλεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Γεια.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
3: Μέρες αδέσποτες.
2: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
3: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
2: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιο.
7: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική!
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γιάμου σε κρίση.
9: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Άλλη μία ώρα θα είμαστε μαζί λοιπόν, γεμάτοι με τραγούδια που αγαπάμε, με δύο διαγωνισμούς και προσκλήσεις για θέατρο και συναυλία που σας έχω, αλλά και τα νεότερα από τις μεγάλες αίθουσες, μεγάλες οθόνες μας.
2: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

Αγάπησε με ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου, στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μία από τις πιο αισθαντικές και διαχρονικές ερωτικές μπαλάντες της ελληνικής δισκογραφίας, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Και έφτασε η ώρα να πάμε τη βόλτα μας στις μεγάλες μας οθόνες, Φώτα Μοτέρ, και πάμε λοιπόν στις πρεμιέρες της εβδομάδας. Η απόψινή βραδιά σηματοδοτεί την έναρξη μιας από τις καλύτερες κινηματογραφικές εβδομάδες, όπως λένε οι ειδικοί, των τελευταίων μηνών. Από τις 6 νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα, οι 3 αναμένεται να κλέψουν τις καρδιές των συνεφίλ, ενώ και οι υπόλοιπες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ας τις δούμε λοιπόν στα γρήγορα έτσι όλες. Έχουμε λοιπόν τους Κρίστοφερ. Η Κρίστοφερ, ο σπουδαίος και μεγάλη αδυναμία Ιαν Μακκέλεν, πρωταγωνιστή και παραδίδει ακόμα μια καθηλωτική ερμηνεία. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Οσκαρικός Στίβεν Σόντεμπεργκ. Έχουμε τον τελευταίο Βίκινγκ. Ο Μάντς Μίκελσεν συγκλονίζει σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, όπου ο χαρακτήρας του νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον. Η ερμηνεία του έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Έχουμε το Ένα σπίτι, ένα συγκινητικό δράμα από την Κολομβία, σε σκηνοθεσία του Σιμών Μέσα Σότο. Η ταινία διακρίθηκε στο περσινό Φεστιβάλ των Κανών και μας υπενθυμίζει την αξία της ποίησης στην καθημερινή μας ζωή. Έχουμε το Backrooms, η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου της χρονιάς, που βασίζεται στο γνωστό διαδικτυακό φαινόμενο. Είναι από έναν 20χρονο YouTuber, τον Kane Parsons, ο οποίος σκηνοθετεί ίσως το πιο πρωτότυπο θρίλερ της χρονιάς, με πρωταγωνίστρια τη Ρενάτε Ράινσβε. Το φανταστικό στοιχείο μπλέκεται άψογα με την ψυχανάλυση, την πολιτική αλλά και την αρχιτεκτονική. Έχουμε το Beast, ο Russell Crowe αναλαμβάνει διπλό ρόλο, αφού βρίσκεται τόσο πίσω όσο και μπροστά από τις κάμερες, σε μια δυναμική και γεμάτη αδρεναλίνη περιπέτεια. Και τέλος έχουμε το Γεράκι της Μάλτας, για τους λάτρεις του κλασικού κινηματογράφου, το αριστουργηματικό φιλμ νουάρ επιστρέφει λοιπόν σε επανέκδοση στις σκοτεινές αίθουσες με τον ασυναγώνιστο βεβαίως Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Πολλές οι προτάσεις και έχουμε και τριήμερο μπροστά μας, και τι ωραία τι καλά, και θα σας πάω και θέατρο τώρα, γιατί σας έχω και προσκλήσεις στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη. Από την 3η 2 Ιουνίου λοιπόν, και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9. Τι έχουμε εκεί? Τα Κούνια στο Βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Είναι μια pop πολιτική κομμωδία με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έλατε λοιπόν να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Και θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις, είναι για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, την Τετάρτη που μας έρχεται. Τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 69 84 932 932, και γράφετε τα Κούνια και ενώ, και το όνομα, τεπώνυμό σας και αποστολή.

Ήταν η Pixlax, το συγκρότημα που στα 90's έβαλε τον αστικό ερωτικό καημό μέσα σε ηλεκτρικές κιθάρες και τον έκανε ύμνο μιας ολόκληρης γενιάς. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Τώρα έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις λοιπόν το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal και μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Να σας πω πριν πάμε έξω τη βόλτα μας στους δρόμους ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών, ότσι όπως μας ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, από τις 7 αυτό το πρωί έως τις 5 και από το ύψος λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το Υγεία, το νοσοκομείο Υγεία. Και φύγαμε τώρα να πάμε και εκεί έξω να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε στον Κηφισό πυκνή ροή από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλεο. Η Κηφισίας επίσης στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και στο κέντρο αυξημένη κίνηση σε Βασιλή Σοφία Αμαλία στα δύο Αρδιτού, τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αντίθετα με τη μοναδική ερμηνεία του Βασιλή Σκουλά από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν αμέσως από το κοινό. Νίκος Τερζής στη μουσική, Γιάννης Κότσιρας στους στίχους, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Και οι άλλες προσκλήσεις που σας έχω, γιατί ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επιτυακή συναυλία για τον εορτασμό 30 χρόνων, των 30 χρόνων του, για την ακρίβεια, στην Ελληνική Δισκογραφία. 30 χρόνια τραγούδια λοιπόν που έγιναν παρέα, στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που μας ενώνει ξανά. Μαζί θα βρεθούν επί σκηνής με τους φίλους του Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέα Ιωάννου για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. Και τι κάνετε για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις? Είναι για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Γράφετε Θηβαίος, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις. Είναι αυτό, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Άλκησης Πρωτοψάλτη.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τη sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
0: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
10: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, προπόληση more.com.
11: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Έτσι και με αυτό το ταξιδάκι θα σας αφήσω για σήμερα. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή όμορφα και μελωδικά. Και εσείς θα παραμείνετε εδώ, γιατί έχει έρθει το η κοριτσάρα μας από Μασιόρι. Θέλω να βάλω κάμερα, να δείξω αυτή τη φάτσα. Τι κάνει όταν εγώ σε προλογίζω. Γεια σου Σαφό μου, γεια σου, καλώς όρισες. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι εδώ για τις 3 επόμενες ώρες. Θα τα πούμε εμείς και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει 1.000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1.500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας σε αποφαμάτσιο ώρες στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Φιλεράκι και Σοφία Βόσου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν εκεί όπου πραγματικά επιθυμείτε να είστε. Σας προειδοποιώ ότι ακολουθούν τρεις ολοκλήρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Οι φίλοι μου χαράματα και Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2 κοντά μας η Κοσμοτέ. Το Box Delivery App τα σπάει, τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Και πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από την Ομόνια και το Σύνταγμα. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Άτιμο πράγμα, έτοιμοι κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον ελληνικό 93,2 από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον ελληνικό μας. Και τώρα πάμε να πετάξουμε, γιατί η αγαπημένη μας Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και πετάμε μαζί της παντού με έκπτωση ως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Κάνε κράτηση ως 30 Μαΐου στο aegeaner.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί στο κράτη Μάλαμα και Πριγκιπέσα. Μείνετε κοντά μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Όπου νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του ελληνικού σε περιμένει.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
8: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μεγάλες αγάπες και Στέλιος Ρόκος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είστε έτοιμοι για τον πρώτο μας διαγωνισμό? Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για σας, για να δείτε και να απολαύσετε την Ελεονόρα Ζουγανέλη Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί, γράφοντας Ζουγανέλη κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη κενό, το όνομα, τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber 6984-932-932. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη. Ζουγανέλη λοιπόν, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και θέλω να σας αφιερώσω. Φατμέ, Φατμέ, και έρχεται το καλοκαιράκι.

0: σίγουρο ότι τραγουδάτε τώρα. Και εγώ το ίδιο κάνω. Θα κλείσω τα μάτια, Βίκυ, πως ασχολούμαι με την υπογραφή του Άκη πάνω. Αυτό το τραγούδι γνώρισε δύο εκτελέσεις με εντελώς διαφορετικούς στίχους. Την πρώτη φορά το 1967 με την φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι, η Χούντα μόλις διάβασε τους στίχους, τα απαγόρευσε. Και 4 χρόνια μετά ο Άκης πάνω αποφασίζει να κρατήσει τη μουσική, να αλλάξει τους στίχους και να το κάνει ένα καθαρά ερωτικό κομμάτι και να το τραγουδήσει η Βίκυ Μοσχολιού. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, από Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Κοντά μας είναι πάντα η Κοσμοτέ. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερη τιμή. Τώρα, εγώ θα σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Θοδωρή Βουτσικάκη και Τυχερό Αστέρι. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Uh-huh. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4, παρέα σας.
9: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Εσύ

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ευχαριστούμε Γιάννη Χαρούλη για ακόμη μια φορά. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν Φωματσιόρη στο μικρόφωνο, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 2. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932. Έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Και για ακούστε και αυτό. Κάποιοι στα γενέθλιά τους σβήνουν κεράκια και παίρνουν δώρα. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Η αγαπημένη μας Aegean σβήνει τα 27. Και κερνάει ως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψει από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Τι περιμένεις? Κάνε κράτηση ως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και έκρυψα το πρόσωπό μου.

Έλε ψυχούλα μου και λαβρέ της μαχαιρίτσας εδώ στον ελληνικό 93,2. Σκεφτείτε λίγο αυτό, δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους, αλλά τελικά μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Ακούστε αυτό, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα, σε Κωνσταντίνου Αλεξάνδρας Μιχαλοκοπούλου και εκεί θυσίας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μεθυσμένη καρδιά και επεξηλάξα εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Πέμπτης 28 Μαΐου, μια μέρα σαν και αυτή. Το 1908 γεννιέται ο Άγγλος δημοσιογράφος συγγραφέας Ιαν Φλέμινγκ. Ο Φλέμινγκ έλεγε το εξής: ζεις μονάχα δύο φορές, μια φορά όταν γεννιέσαι και μια φορά όταν αντικρίζεις το θάνατο κατά πρόσωπο. Έγραψε επίσης: ποτέ μην πεις όχι σε περιπέτειες, πάντα να λες ναι, αλλιώς θα ζεις μια πολύ βαρετή ζωή. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στον τρίτο μας διαγωνισμό. Έχουμε εξασφαλίσει για σας ένα υπέροχο βιβλίο, το εμβληματικό άλμπουμ των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Ζωντάνεψε ξανά 40 χρόνια μετά, μέσα από ένα βιβλίο που αφηγείται την ιστορία ενός δίσκου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ορόσημο και άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Τα ζεστά ποτά. Μια εποχή, μια διαδρομή που έχει αφήσει το σημάδι στο πέρασμα του χρόνου. Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας ζεστά ποτά, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Ζεστά ποτά, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μουσικό βιβλίο μέσα από την πένα του Σπύρου Αραβανή. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Γλυκερία. Και ό,τι αγαπώ είναι δικό σου.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
2: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και κλαβί.

0: Ακούτε Ελληνικό 93,2 και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή. Για να δούμε, θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μια θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Ζαχαρένια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Γαλάνη, παίζει Αλεξίου, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Ζαχαρένια μου, συγχαρητήρια. Μόλις κέρδισες ένα ηχείο Bluetooth Crystal Audio από την εταιρεία Δαμ Καλίδης και τη θέση σου στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Τέλεια.
0: Πώς φαίνεται?
1: Υπέροχα.
0: Χαίρομαι πολύ για σένα, Ζαχαρένια μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Μην μιλάς άλλο για αγάπη. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά μας. Μηνύματά σας. Κοντά μας πάντα είναι η Κοσμοτέ. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάντε τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ξέρεις, το μάθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Λοιπόν, τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω, αλλά όταν επιστρέψουμε θα τραγουδήσουμε μαζί. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Και ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Και έκανες.
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει

στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη αφιερώνω τραγούδι. Φύσηξε ο Βαρδάρης, Νίκος Παπάζογλου, από τον δίσκο Μέσων Εφών που κυκλοφόρησε το 1986. Μάλιστα, τον είχε κυκλοφορήσει. Ζητώ συγγνώμη, αυτός ο δίσκος. Είχε πει ο Νίκος Παπάζογλου ότι όταν τον πρωταέβγαλε, όλοι του έλεγαν ότι είναι βαρύς. Και τους απάντησε: είναι βαρύς. Γιατί να μην είναι βαρύς, τι να κάνουμε, τον ελαφρύνουμε για να πουλήσει. Σκεφτείτε αυτά, το 1986. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 15 λεπτά μετά τις 3. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box κάτω τώρα, είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ξέρεις, το μαθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επιστροφή στη μουσική μας και πάμε τώρα κόντρα σε όλα με την Άννα Βύση.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μας τα είπε όλο ο Σωκράτης Μάλα μας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν θες να τελειώσεις τη φορολογική σου δήλωση χωρίς άγχος, μπες στο 11888.gr και βρες λογιστή. Κλείνεις online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο, θα εξηγεί όλα online από τον καναπέ σου. 11888 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις. Παιδιά, πώς το κάναμε παλιά, έτσι και τώρα. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Στα κόκκινα, Βασιλείος Κωνσταντίνου, αυξημένη κίνηση κατά τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μιχαλακοπούλου. Στα κόκκινα και ο Κηφισός στην άνοδο. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νομίζω πως μ' άκουσαν όλοι οι Αγιάν Άργυροι που είναι τα χρόνια τραγούδησα δυνατά μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Και ακούστε τώρα και αυτό. Όλοι είμαστε παίκτες από κούνια, ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ. Γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού. Για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού, απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ, μπείτε στο www.nunu-diagonismos.gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Μπούμα στα Zagreb Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε. Εγώ τώρα σας αφήνω όμως και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί. Τι θα ακούσουμε μαζί? Ελένη Τζαλιγοπούλου και Δε Μας Συγχωρώ.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
5: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
7: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
8: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
7: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
6: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
7: Ορίστε!
6: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
9: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να ομορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Εσύ τότε ξέρετε. Να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2. Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
1: Καθρέφτης, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι. Στη δουλειά. Στο αυτοκίνητο.
5: Καλώς σας βρήκα και σήμερα εδώ, στο δικό μας απόγευμα και στον ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7 παρέα. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Πάμε και σήμερα μαζί να ζήσουμε αυτό το απογευματινό ταξίδι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν δροσερό αεράκι η μουσική, έτσι να δροσίζει τις καρδιές μας και τις σκέψεις μας και τις ψυχές μας. Θερμοκρασία στα ύψη, πολύ πολύ νωρίς, 31 βαθμοί. Έξω από το στούντιο του Ελληνικού αυτή την ώρα. Ζεστό απόγευμα, αλλά όπως είπα η μουσική μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Για όλα όσα θέλουμε να θυμηθούμε, για όλα όσα θέλουμε να ξεχάσουμε και για όλα όσα θέλουμε να αφήσουμε στην άκρη που μας έχουν ταλαιπωρήσει από το πρωί, ήρθε η στιγμή να τα κάνουμε λίγο πιο πέρα, να τα αγνοήσουμε αν θέλετε, για να προχωρήσουμε τη μέρα μας. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Μαζί και σήμερα θα μοιραστούμε τραγούδια και στιγμές εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Θα θυμηθούμε πολλά και θα τραγουδήσουμε περισσότερα. Καλησπέρα σε όλους.

Με τη Ρίτα, το Ριτάκι και το Χάρη και τον Πάνο Κατζημί θα βγαίνουμε στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει από κίνηση 21 λεπτά μετά τις 4 αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Πυκνή ροή και μποτιλιάρισμα στη μέση σχεδόν του Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Θα συναντήσετε κίνηση αρκετή. Κάπως έτσι τα πράγματα και στην Κηφισία, στη Μεσογείο, πιο δύσκολα στο κέντρο της Αθήνας. Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και η Αμαλίας με κίνηση. Ο Καρέας σε κάποια σημεία. Η παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο. Αυξημένη πολλή κίνηση, Λιουπόλεο στο ίδιο το λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών τμηματικά προς την Αθήνα. Τσιμπημένη κίνηση, λίγο παραπάνω από το κανονικό δηλαδή.

0: Αττικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει Νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τόμας Ξηδούς υπογράφει τα λόγια στο τραγούδι των Pix Lux, λένε για μένα, που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2, από τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης. Έτσι λεγόταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1994. Τεράστια επιτυχία των Pix Lux, το ίδιο άλμπουμ, η μία επιτυχία μετά την άλλη. Ανόητες αγάπες, δεν θα δακρύσω πια για σένα, χωρίς ντροπή και άλλα πολλά που ακόμα και σήμερα τα τραγουδάμε. Είμαστε μαζί στον Ελληνικό είναι 3,2, ο μήνας έχει 28, είναι Πέμπτη και αύριο Παρασκευή ξεκινούν και οι πανελληνίες εξετάσεις. Ένα πράγμα θέλω να πω, τα παιδιά και τα μάτια σας, τίποτα άλλο. Πρώτη μεγαλύτερη σημασία από την ψυχική ηρεμία των παιδιών δεν υπάρχει. Μετά έρχονται και οι εξετάσεις και οι βαθμοί και όλα τα άλλα. Δεν χρειάζεται η πίεση που αισθανόμαστε όλοι μεγαλύτεροι να περνάει στα παιδιά. Λοιπόν, αυτό και καλή επιτυχία σε όλα τα πιτσιρίκια που αύριο μπαίνουν στον αγώνα των πανελληνίων εξετάσεων. Ό,τι να γίνει θα γίνει, χαλαρώστε και απολαύστε το. Αυτό θα πω εγώ. Και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για να ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
6: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
13: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγα λεπτά πριν τις 5 στον Ελληνικό 93,2 και ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί κάπως έτσι αισθάνομαι και εγώ όταν κυκλοφορώ στους δρόμους Αθήνας με αυτή τη ζέστη όπως είναι αυτό το απόγευμα, το μυαλό μου φεύγει κατευθείαν για θάλασσες, παραλίες, για καλοκαίρι, για διακοπές, για την άδεια. Όσο και να αργεί, κάνουμε έτσι τα φανταστικά μας ταξίδια. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα σας πάω μια ανάσα από την Αθήνα. Εκεί που ήδη είναι το καλοκαίρι και σας περιμένει, μας περιμένει. Sirene Blue Luxury Beach Resort, εκεί θα βρείτε την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο και αυτή είναι στον Πόρο. Για να βουτήξουμε στα καταγάλανα νερά στην παραλία, μπροστά ακριβώς από το ξενοδοχείο. Να απολαύσουμε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόριο. Είναι ένα δώρο για τον εαυτό μας, το σπα, με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Να χαθούμε στο απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Ξέρω, τώρα σας πήγα έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν είναι μακριά, μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη διαφορετική εμπειρία. Κάντε κλικ στο sirenebluresort.gr. Θα δείτε περισσότερα, θα μαγευτείτε κυριολεκτικά.

0: Πάντα στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Με άλλο αέρα θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα για σήμερα και θα ακούσουμε μαζί και Στέφανο Κορκολή και Γιάννη Κότσιρα και Γιώργο Νταλάρα. Μείνετε εδώ.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Το ρολόι δείχνει 5 ακριβώς και είστε στον Ελληνικό 3,2. Παρέα μέχρι τις 7 με το Διονύση Καστόρα. Καλησπέρα σε όλους.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζόκια Ακύλας σε ένα πάρτι στο ατελείο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πολύ ιδιαίτερο και τρυφερό τραγούδι αυτό που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Μαθαίνω ότι στο σταθμό του μετρό στην πλατεία Συντάγματος έχει τοποθετηθεί ένα πιάνο. Εδώ και λίγες ώρες λένε οι πληροφορίες μου, δεν το έχω δει με τα μάτια μου, δεν έχω περάσει. Αν πάντως εσείς κυκλοφορείτε στο κέντρο και είστε κάπου εκεί στο σταθμό του μετρό αυτή την ώρα και δείτε το πιάνο, αν ξέρετε από πιάνο, μπορείτε άνετα να καθίσετε και να παίξετε το αγαπημένο σας κομμάτι. Γιατί το πιάνο αυτό δεν πήγε για κάποια εκδήλωση, για κάποια συναυλία εκεί. Είναι για όλους τους επιβάτες του μετρό. Όποιος θέλει μπορεί να καθίσει και να παίξει το αγαπημένο του τραγούδι. Είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά σε πολλές πόλεις του εξωτερικού, όπως και στο Παρίσι, στις σταθμούς του μετρό, να υπάρχει έτσι ένα πιάνο. Και όποιος έχει τη διάθεση, την έμπνευση, την όρεξη, μπορεί να καθίσει και να δώσει μια μικρή μίνι συναυλία, όπως αυτό το φαντάζεται. Και γύρω-γύρω μαζεύονται και άλλοι που μπορούν να βοηθήσουν τραγουδώντας. Φαντάζομαι viral εικόνες θα δούμε πάρα πολλές από το μέτρο του Συντάγματος σε επόμενες μέρες. Εγώ θα ευχηθώ μην ψάχνουμε τα πλήκτρα. Άλλο εδώ και άλλο εκεί, γιατί έχουμε έτσι μια τάση σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την πόλη. Ό,τι βλέπουμε, λίγο έτσι να το καταστρέφουμε. Είσαι στον Ελληνικό 93,2. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας. Και έρχεται και η Νατάσα Θεοδωρίδου αμέσως τώρα.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Και αυτό που θέλω να σας πω εγώ τώρα είναι ότι αν θέλετε να μπείτε στον Κηφισό για να κατέβετε το ποτάμι, να ξέρετε ότι από ψηλά, από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι πολύ χαμηλά, είναι μποτιλιαρισμένο. Θέλει να έχετε υπομονή, γιατί δεν είναι και ευχάριστα πράγματα. Αντίθετα, είναι κάπως καλύτερα όσοι ανεβαίνετε το ποτάμι. Κίνηση θα συναντήσετε και στο λιμάνι του Πειραιά, τμηματικά και στα δύο ρεύματα, η Κηφισία, η Μεσογείο και η Κατεχάκη. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας, η Γκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, η Αλεξάνδρα σε κάποια σημεία, η Λιουπόλεως το ίδιο, η Παραλιακή και στην Γλυφάδα και στον Άλυμο με κίνηση και ο Καρέας επίσης. Υπομονή. Έχει και ζέστη, τι άλλο να σας πω.

0: πουθενά. Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νταλάρα, τραγουδά Σταύρο Κουιουμτζή, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί την 3η 2 Ιουνίου το πρωί, στην εκπομπή πρωινό στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου, έχουμε την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Τι παίζει? 1000 ευρώ θα κερδίσει κάποιος ή κάποια από εσάς την 3η το πρωί. Και αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι μας, προλαβαίνετε να το κάνετε. Θα μπείτε στο ελληνικό 932.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Εκεί θα βρείτε και τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις. Μπορείτε να τις μελετήσετε, να τις διαβάσετε. Λοιπόν, σε λίγο εγώ θα φύγω για να κάνω το τηλέφωνο της ημέρας. Θα καλέσω κάποιον ή κάποια από εσάς που έχει δηλώσει ήδη συμμετοχή στο παιχνίδι μας. Θα ρωτήσω τι παίζει, αν απαντήσει σωστά. Αν πει δηλαδή ελληνικό στην 1,3,2, θα κερδίσει το δώρο της ημέρας. Ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ που μοιράζει καθημερινά ο Ελληνικός. Και βέβαια θα μπει και στην κλήρωση της 3ης 2 Ιουνίου, όπως είπα προηγουμένως. Φεύγω για το τηλέφωνο της ημέρας. Εσείς περιμένετε στο τηλέφωνο σας και επιστρέφουμε να ακούσουμε μαζί Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
12: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση Μόρτε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ είμαστε πάντα στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και ήρθε η στιγμή για το τηλέφωνο της ημέρας. Θα καλέσω τώρα κάποιον ή κάποια από εσάς να ρωτήσω τι παίζει. Αν απαντήσετε Ελληνικό 93,2, κερδίζετε το δώρο της ημέρας και μπαίνετε και συγκλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Σωτηρία.
1: Γεια, ποιος είναι?
0: Παίζει Νταλάρα, παίζει Κότσιρα, παίζει και Ρέμο. Τι παίζει, Σωτηρία μου?
1: Παίζει Ελληνικό 93,2.
0: Πολύ σωστά. Αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Και να σου πω ότι έχεις κερδίσει το δώρο της ημέρας: μία πρέσα μαλλιών Remington και ένα πιστολάκι μαλλιών Remington από την εταιρεία Δαμ Καλίδης. Και βέβαια μπαίνεις και στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα από την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς να είσαι καλά. Γεια, Σωτηρία.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου.

0: Η Μαρινέλα λίγα λεπτά πριν τις 6 στον ελληνικό 3,2 και ετοιμαζόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Πέμπτης για να ακούσουμε μαζί και Αντώνη Ρέμο και Αντώνη Βαρδί και τον Πάνο Μουζουράκη σε μια μοναδική, με συγχωρείτε, εκτέλεση αγαπημένου τραγουδίου του Λευρέντη Μαχαιρίτσα από τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Όπου κι αν είστε, Ελληνικό 93,2 και τα απογεύματα δικά μας. Εδώ μαζί στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7. Καλησπέρα.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια.

ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Όνειρο βάρκα με πανιά. Το όνειρο που απέμεινε στο ερυπωμένο καπηλιό που ακούσαμε μόλις τώρα από το Γιάννη Χαρούλη και το Μιλτιάδη Πασχαλίτη στον Ελληνικό είναι το 3,2. Εδώ που έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της 5ης 28 Μαΐου. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας και έχω και σήμερα για σας προσκλήσεις για Τετάρτη 3 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Ο Ελληνικός παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του σπουδαίου ερμηνευτή στην ελληνική δισκογραφία. Στη σκηνή μαζί του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Ντοροπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου για ένα ταξίδι στη μοναδική δισκογραφική πορεία του Χρήστου Θηβαίου. Αν θέλετε να είστε και εσείς εκεί μαζί μας, ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού είναι αρκετό. Θα γράψετε Θηβαίος, αφήστε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, θα το στείλετε στο γνωστό 6984-932-932. Θηβαίος, ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

2004 είχαμε και μια πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, πολύ κοντά στην Αττική Οδό. Όπως ενημερώνουμε τώρα και ενημερώνω και εσάς, δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για το μέτωπο, πάντως καταβάλλονται προσπάθειες για την κατάσβεσή της. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, καθυστερεί στην Αττική Οδό, αλλά και στο Κηφισό, στην κάθοδο, πριν τη μεταμόρφωση της έχει ένα μποτιλιάρισμα, αλλά και στην άνοδο τμηματικά. Κηφισίας, Μεσογείων, κέντρο της Αθήνας, παραλιακή, το λιμάνι του Πειραιά, Ηλιουπόλεως, Καρέας, με αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και τι τέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Μαχαιρίτες και Πυρμίτες και Πώς Σε Θέλω, εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που συναντιόμαστε τα απογεύματα. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι μπορείτε να επισκεφτείτε το κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Εκεί υπάρχουν τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 και βέβαια το νέο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Θα το αγαπήσετε σίγουρα αυτό το επεισόδιο, γιατί έχει δυνατές ερμηνείες από τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Στίβ Τεσέρ και βέβαια και τον Γιώργο Μαργαρίτη. Μπείτε λοιπόν στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και δείτε το soundtrack για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και όλα τα άλλα soundtracks που θα βρείτε εκεί, και βέβαια πολλά πολλά άλλα πράγματα σας περιμένουν στο κανάλι μας στο YouTube.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
5: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
6: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
5: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
4: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
5: Ορίστε.
4: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
7: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γεια μου σε κρίση.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Με τη φωνή της Άννας Βύση σας αφήνω για σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Όχι, δεν ξέχασα και τη λέξη της ημέρας που έχω κρατήσει για σας από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αλλαγή για σήμερα. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά, γράφει ο Χάρης Πολίτης. Μείνετε στον Ελληνικό 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος. Στη συνέχεια μαζί του θα πάτε αυτό το βράδυ μέχρι τις 10 να περάσετε το όμορφο ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Φιλιά πολλά. Καλή επιτυχία και χωρίς άγχος αύριο στα παιδιά που ξεκινούν τις πανελληνίες εξετάσεις. Και όπως είπα και πριν, μεγαλύτερη σημασία οι γονείς ας δώσουν στα παιδιά και μετά έρχονται οι βαθμοί και οι εξετάσεις. Φιλιά πολλά.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: 5η 28 Μαΐου, είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και με την πρώτη του καλησπέρα, Ορφέας Περίδης.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αρλέτα με τη Σερενάτα, ένα τραγούδι σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, για το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να σκάτε αν θα τα κάνετε σαλάτα, είναι για τις πανελλήνιες που ξεκινούν από αύριο. Είτε γράψετε, είτε δεν γράψετε. Ξεκινούν οι Πανελλήνιες αύριο λοιπόν 2026 με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Από Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλήνιες θα αρχίσουν στις 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εγώ φυσικά θα ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα, αλλά ό,τι κι αν γίνει, δεν θέλω να σκάσετε για τίποτα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ελληνικός 93.2.gr εναλλακτικά και για τα παιδιά που ξεκινούν από αύριο τις Πανελλήνιες 2026, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά.

Γιώτα Νέγκα με τα δίκια της στον ελληνικό 93,2 και για μια άλλη Γιώτα να πούμε χρόνια πολλά σήμερα που έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά φυσικά και σε όλες και όλους που έχουν σήμερα γενέθλια. Κάποιοι στα γενέθλιά τους βίνουν κεράκια και παίρνουν δώρα και καλά κάνουν. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Η αγαπημένη μας Αιτζίαν σβήνει τα 27 και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψετε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Μην περιμένετε καθόλου. Κάνετε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και αμέσως τώρα επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάτσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ιουλία Καραπατάκη στον Ελληνικό 93,2 με το Τακούνια για Καρφιά. ελληνικός92.gr. Να ξέρετε πάντως πως ξεκίνησαν οι εγγραφές για το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο. Συνεχίζει ο Δήμος Αθηναίων και φέτος το επιτυχημένο δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω, προσφέροντας στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου. Παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παιδιά του δημοτικού και νήπια που πρόκειται να πάνε στην πρώτη τάξη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες παιχνιδιού δημιουργικής έκφρασης, μάθησης και επαφής με τη φύση. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται 4 Σεπτέμβρη, με εξαίρεση τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου και πραγματοποιείται εβδομαδιαία από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας σύντομο αμέσως τώρα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας με Χάρης Αλεξίου αμέσως μετά από αυτό. Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
6: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Του αγοριού απέναντι. Τον ρε Παπα Παθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Κατάνει η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καλοκαίρι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το καλοκαίρι και το καλοκαίρι το δικό μας φυσικά, Ελληνικός 93,2. Σας παρουσιάζουμε, το γνωρίζετε αυτό πια, δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη από αγαπημένα τραγούδια. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν σας έχω και σήμερα μέσω Viber και αυτές Τεχνόπολη, γράφετε Τεχνόπολη και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και το όνειρο απατηλό.

Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είχε πάντα το ταλέντο να μας δίνει με τις πιο απλές λέξεις τις ομορφότερες εικόνες και τα πιο δυνατά συναισθήματα. Ακόμα και αν αυτοί οι στίχοι είχαν γραφτεί σε ένα πακέτο τσιγάρων, σε μια απόδειξη, σε ένα χαρτάκι, σε μια χαρτοπετσέτα ξεχασμένη στην τσέπη μιας ζακέτας της. Η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης με ένα όνειρο απατηλό στον ελληνικό 93,2.

0: Δύο λίγο πριν, μάλλον τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 8 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες δύο ώρες με τα τραγούδια μας. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

Πώς μου αρέσει η φωνή αυτού του ανθρώπου, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, άσε τους χτύπους της καρδιάς να πούν ό,τι έχουν να πούν. Και τα Ανίποτα λοιπόν είναι το 7ο τραγούδι στον δίσκο του τραγουδοποιού Στα Χαμηλά και Στα Ψηλά που κυκλοφόρησε το 2006. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr και να θυμίσω και το κινητό μας γιατί θα το χρειαστείτε έτσι κι αλλιώς μέχρι το τέλος της εκπομπής, 6984-932-932 και συνέχεια μέχρι στο Μάστορα και τον γυρισμό.

Και η Αρλέτα στον Ελληνικό 93,2 και από το μπαρ το Ναυάγιο θα βγούμε έξω πια. Έξω και θα πάμε σε ένα τραγούδι έξω στην παραλία, στην άκρη της θάλασσας. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που το έχουμε συνδυάσει με εκδρομές, με beach party, με party στη θάλασσα γύρω από τη φωτιά. Ένα τραγούδι που αγαπάμε όλοι μας πάρα πολύ και παραλίγο να μην κυκλοφορήσει στον πρώτο τους δίσκο. Μιλάω φυσικά για τους Λαθρεπιβάτες, για τον Γιάννη Νικολάου και τον Παντελή Θαλασσινό, οι οποίοι είχαν γράψει τα πρώτα τους τραγούδια τον Νοέμβριο του 1987. Είχαν μόλις τελειώσει την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου και το τραγούδι που έρχεται στον αέρα μας σε πολύ πολύ λίγο, στον Ελληνικό 93,2, παραλίγο να μην μπει σε αυτόν τους το δίσκο. Όμως τελευταία στιγμή βρήκε την ευκαιρία να τρυπώσει και βέβαια να βαφτίσει και τον δίσκο τους. Και μιλάω για το απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς με την επιμονή τους στον ελληνικό 93,2 και η αγαπημένη μας Ελεονόρα επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο από όλα εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του ελληνικού 93,2 φυσικά, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ζουγανέλη κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τους αδελφούς Κατσιμίχα, τον Χάρη και τον Πάνο.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
1: Καθρέφτης, η αυτογνωσία δεν παρηγορεί. Ξεσκεπάζει, σου παίρνει τις δικαιολογίες. Σου αφήνει την ευθύνη, σε αναγκάζει να πάρεις θέση απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον εαυτό σου. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειξες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: παίζει Μποφίλιου.
1: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
1: Θέλει ξανά να δει. Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 είναι η ώρα για το τηλεφώνημα της εκπομπής σε κάποια ή κάποιον από εσάς που έχει δηλώσει τη συμμετοχή του ήδη στο ελληνικός 93.2.gr και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα στον διαγωνισμό «Τι παίζει». Πάμε για το τηλεφώνημα της εκπομπής.
1: Παρακαλώ.
0: Ανδρομάχη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ανδρομάχη, παίζει Μητροπάνο, παίζει Μάλαμα, παίζει και Μάστορα. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Έτσι με δυνατή φωνή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχεις κερδίσει, Ανδρομάχη, μια κουζινομηχανή Αριέτ αξίας 169 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης. Και τη θέση σου, βέβαια, έχει κλειδώσει και τη θέση σου στη μεγάλη κλήρωση που θα κάνει την 3η 2 Ιουνίου ο Δημήτρης Μιλιόγλου στην εκπομπή του για μια προπληρωμένη κάρτα 1.000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιός.
1: Τέλεια!
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα τυχερή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι τυχερή, Ανδρομάχη. Καλό σου βράδυ.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Κύστερα

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η αναβίση με ένα χασαπικό του Νίκου Καρβέλα ολοκληρώνει την δεύτερη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να αποφορτιστεί και η ατμόσφαιρα και λίγο μετά τις 9 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό.

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι, κάποια προτίμηση?
4: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus, μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus, μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με το Μανώλη Λιδάκη.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

την επιβεβαίωση από τον Γιάννη Κότσιρα και το «Να μ' αγαπάς», την επιβεβαίωση «Τους αγαπώ» με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Αντώνη Ρέμα.

Υποψηφιότητες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η κολομβιανή ταινία του Σιμών Μέσα Σότο, ένας ποιητής που διακρίθηκε στο περσινό Φεστιβάλ των Κανών, και το Backrooms, όπου ένας 29χρονος YouTuber φτιάχνει ένα θρίλερ που λογικά θα μας απασχολήσει για καιρό. Αυτά για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει σήμερα. Επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας από τη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες με τον Δημήτρη Μητροπάνο και το Θάλασσες.

0: παίζει ζαμάνι.
1: Πανηστηριζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Είτε ψάχνεις μια παραλία ερημική, είτε μια παραλία με περισσότερο κόσμο, είτε ψάχνεις νοστάλγησες της εξοχής στα πρωινά για ένα city break σε ένα νησί ή κάποιον πιο μακρινό προορισμό, η Aegean, να ξέρεις, γιορτάζει τα 27 της χρόνια, τα 27 της χρόνια, και σε στέλνει παντού με έκπτωση έως 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Γι' αυτό λοιπόν μην το καθυστερείς, μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε θέση μέχρι τις 30 Μαΐου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην τελική ευθεία και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Χρήστο Θηβαίο.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όροι συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης, Ελληνικός 93,2. Και εγώ είπα ανήμερα του έρωτα να σας μιλήσω για την αχαριστία μαζί με τις καληνύχτες μου. Γιατί γράφει, μάλλον πριν σας πω αυτό, να σας πω αυτό που διάβασα στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη «Καθρέφτης», όπου εκεί θα βρείτε πολλές, πολύ μεγάλες και πολλές αλήθειες της ζωής, γραμμένες χωρίς φίλτρο. Λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του «Καθρέφτης», «Η αχαριστία πληγώνει, βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση, αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε». Μπορείτε να βρείτε τον «Καθρέφτη» του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και εμείς έχουμε άλλο ένα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα και πριν το τριημεράκι μας, αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες από αύριο. Γεια χαρά!
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς το πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

ανέβα, ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωραίες

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Δύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπεις, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμούς.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.